Παίτω είπα στα λεφούκια ήτα γόνια εντόνια μίλια μήτα αλλά μα ακούμα ένα μήτρα μήνα Δίκιο κόνα μηραρού διπάρτα με τα μπέδια να λύζω να έτσι όπο τα πνώ λόγω να άιμα Νόνα κάνει στάλι να κέλει ο σώμα.